I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι 5η 13 Αυγούστου, 4 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Είστε παρασυνονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι η εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είμαι ο Γιάννης Σταυρουλάκης και μαζί με τον Δημήτρη Μελίση θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 3.

0: Λοιπόν, κινούμαστε εθνικούς εθνικών ομάδων με δεδομένο ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν τα παράθυρα της FIBA, είμαστε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Κύπρου, τον coach Παναγιώτη Γιαναρά, ο οποίος σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, είναι δική μου χαρά και την υγεία μου. Να σε καλώ.
0: Να ευχηθούμε πάλι καλό. Ρίζικο, σιδεροκέφαλο, σε μια θέση που γνωρίζεις καλά, που επέστρεψες και κουβαλάς ένα φορτίο βαρύ. Γιατί ξέρω κάθε φορά πώς αισθάνεσαι. Το έχουμε κουβεντιάσει και πιο παλιά όταν δούλευες σε συλλόγους, το ότι κουβαλάς την Κύπρο μαζί σου. Νομίζω ότι το να δουλεύεις για την εθνική ομάδα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι που θα είναι πάντα ψηλά στο βιογραφικό, σωστά.
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέω τα πράγματα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα και θεωρώ για όλους μας. Έτσι, κάθε φορά που σε καλή εθνική ομάδα πρέπει να είσαι παρόν. Είμαστε πιστοί στρατιώτες. Είχα τη θητεία την προηγούμενη στην εθνική ομάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όσα ζήσαμε με τα παιδιά. Είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Αναγκάστηκα λόγω της οδύσσιας μου σε εισαγωγικά στο εξωτερικό να εγκαταλείψω για λίγο την εθνική ομάδα, αλλά με την νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας και τον κύριο Λουί Δημητρίου, που είχαμε συνεργασίες στο παρελθόν, αποφασίσαμε να ενώσουμε ξανά τις δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Mm-hmm. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, coach, με δεδομένο ότι σε λίγο καιρό συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ, ενός ομίλου βασικά του Ευρωμπάσκετ στην Λεμεσό, το πιο μεγάλο αθλητικό event που έχει διοργανώσει το νησί. Θα μιλάμε πάντα για την παρακαταθήκη που έχει αφήσει το νησί. Είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι, με δεδομένο, φαντάζομαι, και θέλω και από εσένα την άποψη, το γεγονός ότι η Εθνική Κύπρου προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί, ότι μπορεί να κοιτάξει, ότι μπορεί να ανταγωνιστεί, κυρίως ότι έχει βάλει για τα καλά το μπάσκετ στην κουλτούρα του κόσμου, στην κουλτούρα του φιλάθλου που πρέπει να αγκαλιάσουν και το μπάσκετ βασικά.
1: Ναι, οι οποίοι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ ήταν στο πλάι της ομάδας. Οι Κύπροι φίλαθλοι ήταν εκεί, έδωσαν έξτρα όθηση στα παιδιά. Είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά από κάτι τόσο μεγάλο πρέπει να βρίσκεις και τις δυνάμεις ψυχικές, πνευματικές, σωματικές, να μπορείς να κρατιέσαι τουλάχιστον σε ίδιο επίπεδο, αν όχι να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Ήταν μεγάλο γεγονός, τεράστιο γεγονός. Έχει βάλει την Κύπρο στον μπασκετικό χάρτη. Έχουμε αποδείξει καταρχήν ότι είμαστε ικανοί και με το παραπάνω να φιλοξενήσουμε τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις και είναι μεγάλη μας τιμή όλο αυτό. Έχει αφήσει πολλές εικόνες, πολλές εμπειρίες σε όλους μας τα παιδιά, κυρίως νομίζω στο φύλαθρο κόσμο που είδε από κοντά τόσο ψηλό επίπεδο ομάδες να αγωνίζονται. Οπότε εμείς καλούμαστε να ανασυνταχτούμε, να κρατήσουμε τουλάχιστον, όπως είπα προηγουμένως, την ίδια ένταση, την ίδια φλόγα για τις επόμενες διοργανώσεις που έρχονται και τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, coach, και με δεδομένο ότι είναι μια σειρά, με δεδομένο ότι ουσιαστικά σιγά σιγά φαντάζομαι ότι πάει και αυτή η αλλαγή φρουράς που λέμε. Δηλαδή, τα παιδιά είναι μια παιδιά που είναι κάποια ηλικία, είναι κάποια παιδιά που έρχονται από πίσω. Νομίζω ότι είναι το πάντρεμα που πρέπει να γίνει και η ομαλή μετάβαση την επόμενη μέρα, σωστά.
1: Ναι, απόλυτα, απόλυτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε rebuild σίγουρα χρειάζεται να κάνεις κάποια βήματα πίσω για να πάρεις όθηση και να μπορείς να χτίσεις ξανά από την αρχή. Είναι μια φουρνιά παιδιών οι οποίοι έχουν κουβαλήσει την εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Σιγά σιγά θα πρέπει να εντάξουμε και τα νεότερα παιδιά σταδιακά. Πρέπει να καταλάβουν και τα νέα παιδιά τι σημαίνει να αφορά στο εθνόσημο της εθνικής αντρών στο στήθος. Πραγματικά, όπως είπες και στην αρχή, όπως νιώθω και εγώ, νομίζω νιώθουμε όλοι μας, κουβαλάμε την Κύπρο μέσα μας σε κάθε μας προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι μια απαιτητική διαδικασία από όλους μας αυτή. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται σωστή και μεθοδική δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια.
0: Κόουτς, να συγχυρίσω, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο του Ευρωμπάσκετ, να συγχυρίσω μερικούς μήνες πίσω, τότε το παρατηρούσες ως, μάλλον το παρακολούθησες ως παρατηρητής, πλέον είσαι μέσα στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Να σε ρωτήσω λοιπόν, ένα χρόνο μετά, σχεδόν ένα χρόνο μετά, το τι έχει αφήσει αυτή η διοργάνωση στο νησί. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Κύπρος απέδειξε όλους ότι μπορεί να διοργανώσει και να αναλάβει τεράστιες διοργανώσεις από εκεί και πέρα. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά που έμειναν πίσω, αυτά που κουβαλάει πλέον το νησί, παρακαταθήκη μιας σπουδαίας διοργάνωσης.
1: Είναι κάτι εφάμιλο, εντάξει, σίγουρα σε τέτοια κλίμακα, του πρώτου Ευρωπαϊκού που κέρδισε η Εθνική Ελλάδα το 1987. Έτσι ήταν, είναι για μας εδώ στο νησί και για τους ανθρώπους, κυρίως που δεν ήταν κοντά στο μπάσκετ. Είναι μια συνθήκη που τους έφερε κοντά, τους έκανε να γνωρίσουν πρώτα απ' όλα, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν γνώριζαν με τον τρόπο του μπάσκετ και να το αγαπήσουν. Από εκεί πέρα έχει αφήσει, νομίζω, μια μεγάλη επιθυμία σε όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να πάνε σε ένα γήπεδο μπάσκετ, να γραφτούν σε μια ακαδημία, να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτό που προσέφερε στα παιδιά της εθνικής ομάδας την δυνατότητα να ζήσουν το όνειρο. Οπότε υπάρχει ένα στόχος, ένα όνειρο μπροστά το οποίο θέλουν να κυνηγήσουν όλα τα παιδιά και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Στο αγωνιστικό κομμάτι σίγουρα οι εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά ήταν τεράστιες. Θα πω ότι ήταν πολλαπλών, αν θες, ερεθισμάτων. Δηλαδή είχαμε και χαρά και ενθουσιασμό παίζοντας σε τόσο ψηλό επίπεδο με τόσο καλούς αντιπάλους. Είχαμε μια ικανοποίηση ότι είχαμε αρκετά καλές εμφανίσεις. Βέβαια είχαμε και την πικρία το να χάνεις με κάποιες αρκετά μεγάλες διαφορές. Όπως θα το κάνουμε, όταν μπαίνεις στο γήπεδο δεν βλέπεις και δεν σκέφτεσαι ότι παίζουμε Κροατία, παίζουμε Ελλάδα, παίζουμε Γερμανία, παίζω για να κερδίσω. Οπότε τα παιδιά αυτά, επειδή έχουν ανεπτυγμένο αθλητικό εγωισμό, μας άφηνε και αυτό μια μικρή πικρία. Και όλα αυτά θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε και να τα διαχειριστούμε για την επόμενη μέρα.
0: Πάντως αυτό ακριβώς, coach, με τη λογική ότι επειδή ακούγαμε για αντιπάλους προπονητές, ότι π.χ. θυμάμαι τις ατάκες του Ποτζέκο που στάθηκε στο μαχητικό πνεύμα της Κύπρου, ότι σε πολύ μεγάλη διάρκεια του αγώνα στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Είναι αυτό το δεδομένο, είναι δεδομένη διαφορά δυναμικότητας, αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση το μαχητικό πνεύμα είναι αυτό που μετράει σε κάθε περίπτωση. Να πάμε λοιπόν, coach, στην επόμενη μέρα της Εθνικής. Αυτό που χτίζεις, αυτό για το οποίο κλήθηκες να αναλάβεις ένα πολύ δύσκολο, ιδρυγκαδόρικο project, το να ηγηθείς της επόμενης μέρας της Εθνικής Ομάδας. Πόσο βαρύ φορτίο είναι αυτό, να σε ρωτήσω?
1: Εντάξει, είναι όντως βαρύ το φορτίο, με την λογική ότι είναι πάρα πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει, πολύ προσεκτική, πολύ μεθοδική, για να μπορέσουμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Όσον αφορά το βαρύ, με την έννοια ότι αν νιώθω εγώ πιεσμένος ή οι συνεργάτες μου, σε καμία περίπτωση, είναι όλοι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα, που έχουν υπάρξει σχεδόν ξανά όλοι αυτοί σε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Είμαστε εδώ για την αγάπη για την εθνική ομάδα. Είναι τιμή, τεράστια τιμή, το λέω και θα το λέω συνεχώς, είναι τεράστια τιμή για μας να μπορούμε να εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Είναι ένα παιχνίδι που έρχεται μπροστά με την Αυστρία, το οποίο ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ λίγος. Η συγκυριακή περίοδος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ομάδα είναι η χειρότερη δυνατή, με την έννοια ότι ερχόμαστε μετά από μεγάλη σεζόν και από το Ευρωμπάσκετ και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Τα παιδιά είναι πολύ πιεσμένα, πολύ φορτωμένα, πολύ κουρασμένα. Είναι λίγο πριν ξεκινήσει η προαγωνιστική περίοδος της επόμενης χρονιάς, οπότε οι ιδιαιτερότητες είναι πάρα πολλές.
2: Coach, καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Τα προηγούμενα χρόνια η Κύπρος κατά κύριο λόγο αγωνιζόταν στα pre-qualifiers των μεγάλων διοργανώσεων. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία δύο χρόνια τη βλέπουμε να αγωνίζεται στα κανονικά, έτσι, προκριματικά, να τα πούμε έτσι. Αγωνίστηκε φυσικά στο Ευρωμπάσκετ με την διεξαγωγή του ομίλου. Από εδώ και στο εξής, πώς οραματίζονται οι άνθρωποι της Κύπρου το μέλλον, τόσο για την εθνική ομάδα όσο και για το κυπριακό μπάσκετ? Γιατί δείχνει η Κύπρος ότι βρίσκεται σε μια άνοδο, όπως μας είπες και εσύ, και με την υποστήριξη του κόσμου, αλλά και γενικότερα στο δικό της επίπεδο. Επομένως, πώς οραματίζονται οι άνθρωποι της Κύπρου το μέλλον της εθνικής και του κυπριακού μπάσκετ?
1: Φτάσαμε στο σημείο να όπως είπα προηγουμένως, να ζούμε όλοι το όνειρο. Είχαμε φτάσει πολύ κοντά στην πρόκληση σε ένα ευρωμπάσκετ στην προηγούμενη μου θητεία στην εθνική ομάδα. Είχαμε παίξει σε όμιλο προκριματικών. Τελικά την πρόκληση την πήρε το Βέλγιο και η Ισλανδία από τον ομιλό μας. Είχαμε κερδίσει δύο φορές την Ελβετία. Χάσαμε οριακά την Ισλανδία εντός έδρας, οπότε κάπου εκεί χάθηκε η πρόκριση. Είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε φτάσει σε ευρωμπάσκετ. Με την προηγούμενη διοργάνωση καταφέραμε να είμαστε εκεί σαν συνδιοργανωτές. Οπότε αυτό που μένει για μας πλέον, και νομίζω έχει γίνει συνείδηση σε όλα τα παιδιά αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, είναι ότι η Κύπρος μπορεί. Η Κύπρος μπορεί αργά, σταθερά, με σωστά βήματα, να μπορέσει να διεκδικήσει με διαφορετικές συνθήκες ξανά σίγουρα την επιστροφή στους ομίλους των προκριματικών και στα pre-qualifiers, με διαφορετικές συνθήκες ξανά σίγουρα την επιστροφή στους ομίλους των προκριματικών και στα

0: υποδομών, τις μικρές εθνικές, τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Φαντάζομαι ότι θέλετε να δώσετε και εκεί ένα σημαντικό βάρος, έτσι.
1: Ναι, ναι, τεράστια η σημασία που δίνει και η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας με τον κύριο Λουί Δημητρίου, αλλά και εμείς σαν προπονητικό team της αντρικής ομάδας, είναι τεράστια σημασία. Παρακολουθήσαμε όλη την προετοιμασία όλων των μικρών εθνικών ομάδων από K16-18 μέχρι K20 που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βλέπουμε όλα τα παιδιά, μιλάμε σε όλα τα παιδιά, έχουμε σκοπό να μαζέψουμε σιγά σιγά κάποια από αυτά τα παιδιά σταδιακά, να τα φέρουμε σε κάποια camp προπονητικά, να τα δούμε, να δουλέψουμε μαζί τους για να έχουν και αυτοί ένα εξτρά κίνητρο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα σωματεία είναι μονίμως το πρόβλημα σε όλα τα προαθλήματα του κόσμου. Έχουμε κάνει κάποια ανοίγματα, κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε άψογη συνεργασία και με τους προπονητές των υποδομών στους συλλόγους, αλλά και με τους διευθυντές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το κυπριακό μπάσκετ.
0: Άψογα, coach, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Συνεχίζετε τη σκληρή δουλειά με στόχο αυτό ακριβώς να αποδείξω ότι η Κύπρος μπορεί και μπορεί να πετύχει πράγματα που αν δουλέψετε τώρα, βασικά με συσπήρωση και σκληρή δουλειά, μπορεί να πετύχει τα πάντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και είναι και χαρά και τιμή που σας έχουμε δίπλα μας σε κάθε μας προσπάθεια. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, coach. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio και θα συνεχίσουμε σε κομμάτι εθνικών ομάδων, αλλά σε δική μας εθνική ομάδα θα πάμε. Νωρίτερα ασχοληθήκαμε με την Εθνική Κύπρου, εκεί όπου ο κότς Γιαννάρας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας της Εθνικής Κύπρου. Τώρα θα πάμε σε μια δική μας εθνική, θα πάμε στην Εθνική Κορασίδων, η οποία εδώ και μερικές ώρες έχει βρεθεί στην Α κατηγορία του Ευρωμπάσκετ Under 16, πανηγυρίζει την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία και θα βάλουμε στην παρέα μας την προπονήτρια της Εθνικής Κορασίδων, την Κατερίνα Ανδρεοπούλου. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα και εξαέρος για την τεράστια επιτυχία. Και θέλουμε έτσι να μας πεις λίγο πρώτα συναισθήμα, δεν είναι πρώτα βέβαια, αλλά εντάξει, πέχει, πώς το βιώνετε έτσι όλο αυτό?
1: Ευχαριστώ πολύ. Ας πω ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, θα το πιστέψετε. Εγώ σίγουρα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ξύπνησα το πρωί και σκεφτόμουν ότι ώρα είναι τελικός. Ακόμα είμαι σε αυτή τη διαδικασία.
2: Τρομερό.
1: Ναι, δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω έρθει η Αθήνα. Είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα. Είναι πρωτόγνωρα γιατί είδαμε τα παιδιά πάρα πολύ χαρούμενα. Αυτό ήταν ο σκοπός όλου αυτού. Αυτό που είδατε στο Γιάννενα είναι κάτι που νομίζω πρώτα θυμόμαστε όλοι μας για όλη μας τη ζωή. Συνδυάστηκε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία με το γεγονός που έγινε στη χώρα μας. Και ζήσαμε εικόνες ανεπανάληπτες και δεν είναι μεγάλα λόγια, δεν συνεχίζω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά ειλικρινά σας λέω, είναι κάτι που αν δεν το βιώσεις από κοντά δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και νομίζω ότι το αξίζαμε και για όλο αυτό το καλοκαίρι που έχουμε περάσει.
2: Ακριβώς.
1: Για να ανταμοιβεί τον κόπο μας, νομίζω.
2: Γιατί ξεκινήσατε και πολύ νωρίς την προετοιμασία. Αυτό, coach, νομίζω ότι αφενός η διαχείριση συναισθημάτων, αφετέρου το γεγονός ότι κληθήκατε, δεν ξέρω αν ένιωσε και εσύ ότι κουβαλούσατε την ταμπέλα του πρέπει, την ταμπέλα του φαβορή, την ταμπέλα ότι αυτή η ομάδα πρέπει να ανέβει. Όμως σίγουρα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Έπρεπε να το διαχειριστείτε και αυτό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ είχα κουραστεί να το λέω σε σημείο που φαινόμουν τη γραφική, ότι παιδιά, βγάλε την ταμπέλα του παιδιά. Οκ, είμαστε μια πάρα πολύ καλή φωνιά, το ξέρουμε, την κοροϊδευόμαστε, το λέμε από πέρυσι. Όμως έλεγα σε όλους ότι το μεγαλύτερο μας εμπόδιο και το μεγαλύτερο μας άγχος ήταν ότι δεν ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντί μας. Γιατί είναι ηλικίες οι οποίες δεν τις ξέρεις. Δεν είχαν προηγούμενη ευρωπαϊκή πορεία. Όπως ήταν η Ισλανδία και οποιοδήποτε άλλο. Συγγνώμη γιατί έχει κλείσει η φωνή μου. Σε οποιοδήποτε άλλο τουρνουά βρισκόταν από τα άλλα δύο. Ή στη Σλοβακία ή στο Λουξεμβούργο, η οποία θα ανέβαινε. Έχει μια εξαιρετική ομάδα, μια εξαιρετική παίκτρια, η οποία θα αφήσει εποχή. Άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τη Φλινσδότηρ, λες, coach.
1: Εννοείται.
0: Την MVP.
1: Ήταν μαγική. Άρα δεν μπορούσαμε να προδικάσουμε ανόδους και τέτοια. Νομίζω ότι πάνω σε αυτά που λέμε, που συζητάμε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω ότι παρουσιάστηκε μια ομάδα η οποία αρνιόταν να χάσει. Ήταν προσιλωμένη, ναι, υπήρχε πίεση, ειδικά στο πρώτο μάτσο όταν μπήκαμε στο γήπεδο και είδαμε κόσμο γιατί δεν ήταν συνηθισμένοι. Τι καλύτερο, ότι υπήρχε πίεση. Όμως το διαγωγό ήταν μια ομάδα η οποία δεν σου έβγαζε φόβο. Ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι έχουμε έρθει εδώ για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Αυτό νομίζω εγώ.
2: Γιατί ακριβώς, coach, έχει να κάνει διαχείριση προσδοκιών αφενός που δημιουργείτε εσείς για τους εαυτούς σας, για την ομάδα και αφετέρου οι προσδοκίες που δημιουργούν οι απ' έξω για το κομμάτι αυτό και δεν ξέρω στο ζύγι τελικά ποιο βαραίνει περισσότερο. Μάλλον.
1: Νομίζω το δικό μας να ξέρετε. Εμείς το θέλαμε πάρα πολύ. Απ' έξω λέγανε, αλλά προσπάθησα να αφήσω τα παιδιά μακριά από όλα αυτά. Εμείς όμως το θέλαμε πολύ. Βασικά το θέλαμε πάρα πολύ παιδιά. Τα παιδιά το πιστεύαν και ξέρεις, δεν μπορείς να βάλεις μαζί τους. Ούτε μπορείς να τους χαμηλώσεις τον παιχνίδι, γιατί είναι επικίνδυνο και αυτό. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Εγώ προσπαθώ να τους πω ότι δεν θέλω να μάθουμε στην αποτυχία, ακόμα και στα φιλικά. Εμείς πήγαμε να τα πάρουμε όλα, πήγαμε στη Σερβία. Και λέγαμε ότι πάμε να κερδίσουμε το φιλικό. Ήθελα να τους περάσω την οτροπία του. Δεν χάνουμε. Γιατί δεν πρέπει να μάθουμε στην ήττα. Αλλά γιατί η οτροπία μας πρέπει να είναι πλέον ότι πάμε να διεκδικήσουμε τα πάντα. Ό,τι μας αναλογεί, σας πιάνε.
0: coach. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, το τελικό εννοώ με την Ισλανδία. Γενικότερα, το φετινό καλοκαίρι βλέπουμε ένα πολύ αρνητικό έτσι, στατιστικό, το οποίο συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές της χώρας μας, όπου έχουμε τις πολύ μεγάλες διαφορές, κάνουμε ένα κακό δεκάλεπτο, συνήθως είναι το τελευταίο, ή ένα κακό ημίχρονο και ουσιαστικά χάνουμε τις διαφορές και στο τέλος βρισκόμαστε να χάνουμε και το μάτς. Αυτό συνέβη και στην δική σας περίπτωση. Το είδαμε μάλιστα και συνεάνιδες με τον ίδιο αντίπαλο ακριβώς, με την Ισλανδία, που πάλι είχαμε μια διαφορά η οποία δεν έφτασε τους 20 πόντους που έφτασε στην δική σας περίπτωση, αλλά και εκεί με ένα καλάθι στο τέλος ήρθε η ήττα. Στην δική μας, στη δική σας περίπτωση, δηλαδή στις κορασίδες, το συν 19 του τρίτου δεκαλέπτου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν συν 19 με ένα τρίποντο. Έγινε συν 2. Ευτυχώς δεν μπήκαν οι βολές της Χλίνς Ντότερ για να ισοφαρίσει. Και στη συνέχεια ήρθε το καλάθι κεφάλαιο από τη Μανάβη. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η εθνική όντως έδειξε ότι έβγαλε χαρακτήρα και ουσιαστικά έδιωξε την κατάρα, αν μπορούσαμε να την πούμε έτσι, που καταφέρνει εν τέλει να κερδίζει η εθνική μας ομάδα μετά από τις φορές που έχει χάσει τη διαφορά. Ήταν σημαντικό για σένα ο χαρακτήρας που βγήκε, κυρίως για το μέλλον των παιδιών, γιατί ουσιαστικά σφυριλατούνται σε αυτή την ηλικία και από τέτοιες καταστάσεις, και ότι βγάζουν χαρακτήρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη των επόμενων χρόνων τους, έτσι.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί όντως το χρονικό καλοκαίρι έχουν γίνει απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν αναφερθούμε σε όλα αυτά που έχουν γίνει και στην εθνική.
0: Και μιλάω και στο ανδρικό επίπεδο, φυσικά. Ναι.
1: Ακριβώς. Να σου πω ότι πάνω σε αυτό, επειδή είμαστε πάρα πολύ εύκολο, όσοι είμαστε απ' έξω, πάρα πολύ εύκολο να αλευθοβολήσουμε τους προπονητές πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι και η αλήθεια, και εμείς πρέπει να παίρνουμε όλο το βάρος αυτό. Γιατί όταν κάνουμε τέτοιες διαφορές, συνήθως, όχι συνήθως, την ευθύνη την έχουμε εμείς. Όσο και να ακουστεί άσχημα αυτό που θα σου πω, την ευθύνη αυτής της κατάστασης πάλι την είχα εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν γινόταν το κακό πάλι, θα ξέρω ότι θα είχα πλήρη. Πλήρη, γιατί όλοι μου ήταν ένα παιδιά, όχι, θα είχα πλήρη ευθύνη της κατάστασης αυτή. Γιατί, παιδιά, βιαστήκαμε να κερδίσουμε, βιαστήκαμε να τελειώσει. Εμείς είμαστε στους 19, δεν είναι τρίποντα, γιατί το έχω δει το μάτι άλλες τρεις φορές. Στους 21, παίρνει ένα τρίποντα, τους έχουμε πνίξει και δεν είναι τρίποντα με ταμπλό. Και χάνουμε ένα lay-up εμείς και πάει στο συν, τέλος πάντων, στο συν 19, στο τέλος του δεκαλέπτου. Και νιώθεις, και όλα αυτά είναι μάθημα, και καλό είναι να παίρνουμε μαθήματα μετά από νίκη και όχι από ήττα. Γιατί μετά από ήττα είναι πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση. Εγώ δεν σου κρύβω, και σου ξανά μπορεί να ακουστεί άσχημα, ότι τη λήξη του παιχνιδιού δεν ήμουν χαρούμενη. Να ήταν μια τεράστια επιτυχία. Εγώ δεν ήμουνα, δεν έζησα την επιτυχία όπως ζήσαμε τα παιδιά, γιατί είχαμε αυτό το πράγμα, την ίδια κατάσταση για άλλη μια φορά, και έπρεπε να είμαι προετοιμασμένη κατά την εφήβων, την ανίδων και όλα αυτά που γίναν φέτος. Εγώ μετά το τέλος του τρίτου δεκαετία, τέλος πάντων στον πάγκο, κρατούσε χαμός. Και φυσικά η δική μας κατάσταση είναι να πούμε στα παιδιά, ηρεμήστε, έχει 10 λεπτά. Τα παιδιά βιάστηκαν πάρα πολύ να λήξει το παιχνίδι. Ίσως και εμείς νομίζαμε ότι είχε λήξει. Όταν μιλάμε για under 16, under 18, τα συναισθήματα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, παιδιά, είναι υπερβολικά. Ένα κακό momentum προσδίδει πάρα πολύ μεγάλο άγχος σε αυτή την ηλικία. Εμείς λοιπόν φτάσαμε στο συν 9 και πάλι στα 2,5 λεπτά και πάλι δεν διαχειριστήκαμε καλά αυτό το συν 9. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες, αλλά κρατάμε στο τέλος αυτό που λες, ότι εμείς δεν θα χάνουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν φοβήθηκα να το χάσουμε. Δεν φοβήθηκαν τα παιδιά να το χάσουν. Εννοείται ότι αν δεν ήταν αυτές οι δύο βολές θα μιλήσαμε πάλι για άλλο μάτς. Γιατί είναι άλλο το μάτς των 38 λεπτών και άλλο το μάτς των 2 τελευταίων λεπτών. Αλλά όλο αυτό είναι αυτό που σου είπα. Είπα και στα παιδιά. Παιδιά, αυτή η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και όταν πιέζονται όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις, βγαίνει η δουλειά σου. Βγαίνει ο χαρακτήρας σου. Βγαίνει όλο αυτό που έχεις κάνει αυτές τις 40 μέρες. Και νομίζω ότι ακόμα και στο τέλος βγήκε η δουλειά που είχαμε κάνει και είχαμε μάθει να κερδίζουμε. Το τονίζω συνέχεια αυτό. Και αυτή την ερώτηση το ανέλησα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η ουσία πράγματος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω το τελευταίο 20ήμερο.
2: Coach, θα θέλω να σχολιάσουμε κάτι μαζί που με δεδομένο ότι έχει γίνει και θέμα των ημερών, γιατί από χτες το βράδυ είναι μια ατάκα του Νίκου Γκάλη που νομίζω ότι αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια. Το στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρύουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες. Χωρίς να πει κάτι άλλο, χωρίς να το απλώσει, χωρίς να γίνει πιο επεξηγηματικός, νομίζω ότι τα είπε όλα και θα ήθελα και το δικό σχόλιο για το σχόλιο αυτό του Νίκου Γκάλη που κυκλοφορεί από χθες και νομίζω αποτυπώνει τη μεγάλη αλήθεια, τη μεγάλη εικόνα, την πραγματικότητα.
1: Εντάξει, τώρα όταν μιλάει ο Νίκος Γκάλης, όλοι οι άλλοι δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ας ακούσουμε, πώς να το πω, τη λέξη να χρησιμοποιήσω, ότι εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με όλο αυτό. Είναι μακριά από μένα όλα αυτά τα σχόλια, τα... Mm-hmm. Υπερδέωση μας ήταν πολύ πολύ πολύ μακρύ, πολύ μακριά. Ας μείνουμε τα θετικά. Mm-hmm. Μείνουμε στον Γκάλη, στους ανθρώπους που βγήκαν και υπερασπίστηκαν αυτά τα παιδιά. Ας προβάλλουμε τα όμορφα, όπως είπα και στην ίδια τη Λίζα και όπως είπα και στα ίδια μας τα παιδιά, ότι για τη ζωή μας υπάρχει άσπρο και μαύρο, ενώ θετικά και αρνητικά πράγματα. Mm-hmm. Και είναι που κοιτάμε. Αν ασχοληθούμε με αυτούς που μιλάνε με απαξιωτικά, είναι όλα αυτά, δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε αυτούς. Ας ασχοληθούμε με την καλή πλευρά, με την καλή πλευρά των ανθρώπων, με την καλή πλευρά των πραγμάτων, γιατί τους δίνει πολύ μεγάλη αξία να ασχοληθούμε μαζί τους. Όποιος στη χώρα μας, όποιος γεννιέται εδώ, τουλάχιστον στη δική μου ηθική, στη δική μου πονά, έτσι έχω μεγαλώσει, δεν αξίζει όλον αυτό τον... Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, γιατί μιλάω και τώρα δημόσια και λόγω μου έχει ίσως και μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι πολύ σκληρό για 15 χρόνια, για 16 χρόνια όλο αυτό που έγινε και είναι μακριά από μένα. Και να λέω, ας μιλήσει ο Νίκος Γκάλης, ας μιλήσετε εσείς, ας προβάλλετε τα καλά πρότυπα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουν πει πολλά ήδη.
0: Coach, και μια τελευταία τουλάχιστον από μένα ερώτηση, επειδή η εμπειρία σου στο κομμάτι του αναπτυξιακού και το δικό σου μάτι προφανώς γνωρίζει πολύ καλύτερα από την δική μας περίπτωση. Είδαμε τις φετινές εθνικές ομάδες των κοριτσιών, την μία, την νέων γυναικών πρώτα να παίρνει έτσι, την άνοδο, στη συνέχεια την εθνική των νεανίδων ουσιαστικά να κάνει ένα κακό παιχνίδι απέναντι στη Λιθουανία και να μένει εκτός διεκδίκησης ανόδου και να παίρνει εν τέλει την έκτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Και είδαμε, κλείσατε εσείς ιδανικά έτσι αυτήν την τριάδα των εθνικών των κοριτσιών, όπου πήρατε και εσείς την άνοδο, δηλαδή είχαμε δύο στις τρεις ανόδους. Γενικότερα όλο το ταλέντο σε αυτές τις ηλικίες, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί και η Εθνική Γυναικών πλέον σιγά σιγά θα αρχίσει και έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει έτσι σε ένα πλαίσιο ανανέωσης και γενικότερα να μπει και νέο αίμα μέσα. Το ταλέντο γενικότερα στις μικρές ηλικίες πώς το βλέπεις όσον αφορά τα κορίτσια?
1: Νομίζω ότι έχεις απαντήσει ήδη όταν για δύο βολές πάλι και ακόμα και εκεί τα δύο χαμένες βολές να βρίσκονται και οι τρεις εθνικές μας ομάδες σχεδόν στην άλλη κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται καλά, κάτι έχει αλλάξει και δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι για να το λέμε. Αποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα είναι ο καθρέφτης μας, δηλαδή πολλές φορές λέμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που δείχνει τα πάντα, αλλά σε αυτή την παρούσα φάση, όταν οι δύο τις εθνικές ομάδες είναι στην άλφα κατηγορία και η τρίτη τη χάνει στις λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις ότι κάτι καλό γίνεται εδώ. Νομίζω ότι η διχαλή την κόραση, είδαμε και λέμε ότι τον πρώτο χρόνο θα είναι στην άλφα κατηγορία, ότι και του χρόνου θα το δείτε ότι από εκεί από κάτω έρχονται πάρα πολύ καλοί, ακόμα καλύτεροι νομίζω. Φύνα. Δεν θα είμαστε αυτό το περιβόητο που λένε όλοι οι ασανσέρ, θα ανεβοκατεβαίνουμε, του χρόνου τι θα γίνει πάλι, θα ξαναδιεκδικούμε, προσπαθούμε να σωθούμε, νομίζω. Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι έρχεται μια φάση σταθεροποίησης, έρχεται μια φάση ανόδου του μπάσκετ των γυναικών και ειδικά των υποδομών των γυναικών είναι άλλο κομμάτι. Είναι μια άλλη κουβέντα που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι οι υποδομές μας είναι σε μια φάση ανωδική. Δεν φοβάμαι. Ελπίζω ότι έχονται πολύ καλύτερες μέρες και θα το δούμε όλοι μας. Αυτό που έχει γίνει, γιατί θέλω να το τονίσω, γιατί δεν το συζητήσαμε, αυτή η προβολή που έγινε από εσάς, η δυνατότητα πανθέωση η Ομοσπονδία, έχει φέρει νομίζω πολύ νέο αίμα. Έχει φέρει κι άλλο νέο κόσμο στο γήπεδο. Όχι μόνο παιδιά. Νέο κόσμο γέμισε το γήπεδο. Νομίζω ότι αποκτήσαμε νέους υποστηρικτές. Ότι καταλάβανε ότι το μπάσκετ και των κοριτσιών δεν απέχει πολύ. Γιατί νομίζουν πολύ ότι δεν παίζουν μπάσκετ τα κορίτσια. Παίζουν μπάσκετ και τα κορίτσια. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Έτσι τουλάχιστον εξέλαβα εγώ από τον κόσμο. Και όλα αυτά συνηγορούν στην άνοδο του μπάσκετ γενικών. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που έρχονται. Είναι και εσείς και η προβολή και ο κόσμος. Από όλες τις πλευρές νομίζω ότι πάμε σε καλύτερες μέρες.
0: Εντάξει, νομίζω ο coach ότι όταν και στο περσινό Ευρωμπάσκετ, χωρίς να βρίσκεται η Ελλάδα στον τελικό εννοώ των γυναικών, γεμίζει το γήπεδο, ένα κατάμεστο γήπεδο και σπάει και το ρεκόρ προσέλευσης, αν δεν κάνω λάθος, του κόσμου. Ακριβώς. Γενικότερα, νομίζω μόνο αυτό λέει πολλά σχετικά με το πόσο ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και αντιλαμβάνεται το πόσο όμορφο είναι το μπάσκετ γυναικών και το πόσο έρχεται κοντά γενικότερα στο συγκεκριμένο άθλημα, έτσι.
1: Συμφωνώ πολύ, το συμφωνώ, δηλαδή. Ξαναλέω, έχουμε δύο χρόνια τώρα που το που βλέπουμε από θέμα τουλάχιστον εκδηλώσεων και από θέμα διοργανώσεων. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η διοργάνωση που αναλάβαμε πήραμε συγχαρητήρια από όλες τις ομάδες. Κάναμε μια εξαιρετική διοργάνωση. Επειδή είχα την πολυτέλεια, είχε να είναι και πέρυσι εθνική ομάδα, η διοργάνωση που έχουμε κάνει εξωπραγματικά καλή και όχι επειδή ανεβήκαμε. Τα σχόλια που πήραμε από τις ομάδες που επίσης συμμετείχαν πάρα πολύ καλά και ξαναλέω, φαίνεται να λέω μεγάλα λόγια για το ξενοδοχείο, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις, αυτό που προσφέραμε στα παιδιά, το live streaming, όλα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι καλό να τονίζουμε γιατί αυτά κάνουν και τη διαφορά, αν θες την άποψή μου.
0: Πολύ ωραία, coach. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και αποδέχτηκες την πρόσκληση. Να σου πούμε και πάλι, σας πούμε μάλλον, συγχαρητήρια, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο δικιά σου επιτυχία, είναι κυρίως των κοριτσιών αλλά και γενικότερα ολόκληρης ομάδας. Και φυσικά, ευχόμαστε να δούμε όλα αυτά τα κορίτσια στο μέλλον να βρίσκονται και στην εθνική ομάδα των γυναικών και τέλος πάντων να πετυχαίνουν και εκεί κάποια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε και πάλι, coach.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Yeah.

Λοιπόν, έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, 9 λεπτά μετά τη μία. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Web Radio. Συνεχίζουμε σε ρυθμό εθνικών ομάδων. Η μοναδική από τις μικρές εθνικές ομάδες που βρίσκεται σε εξέλιξη αγωνιστική δράση της είναι η Εθνική Παίδων, η οποία χθες δεν τα κατάφερε κόντρα στην πάρα πολύ δυνατή Λετωνία, η οποία δεν ξέρω αν έχει εξελιχθεί σε έκπληξη του τουρνουά. Παρ' όλα αυτά, είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία έχει τραβήξει τα βλέμματα. Χθες οι Λετωνοί άφησαν εκτός τετράδα στην Ελλάδα. 92-80 επικράτησαν του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε ένα μάτσο το οποίο η εθνική ομάδα βρέθηκε πίσω με διψήφια διαφορά στα μέσα περίπου της τρίτης περίοδου. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Το κατάφερε εν μέρη, γιατί στην τέταρτη περίοδο πέρασε, πλησίασε μάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό την Λετωνία. Στο 76-72 έφτασε κοντά και στο 80-76, παρόλα αυτά και στο 82-80 με ένα καλάθι του Θανάση Σπανούλη στα 2-11. Αλλά αυτός που βγήκε μπροστά σε εκείνο το διάστημα για τη Λετωνία ήταν ο Γιάχοβιτς, ο οποίος με δύο συνεχόμενες συνεχόμενα σουτ τριών πόντων έστειλε ουσιαστικά τη Λετωνία στο σύν 8 στα 1 και 14 πριν το φινάλε. Στη συνέχεια ο Μπάρλος δεν ευστόχησε σε τρίποντο, πήρε επιθετικό ριμπάντο Σπανός, αλλά αστόχησε σε δίποντο που επιχείρησε και ουσιαστικά ο Γιάχοβιτς από τη γραμμή των βολών έβαλε τέλος στην υπόθεση νίκη. Ο Γιάχοβιτς, ο οποίος πέτυχε και τους δύο τελευταίους πόντους της Λετωνίας, δηλαδή πέτυχε τους 10 τελευταίους πόντους της Λετωνίας από το 82-80 μέχρι το 92-80, σερί 10-0, με το οποίο έκλεισε την αναμέτρηση η Λετωνία για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Ευρωμπάσκετ των παιδών. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα μας ήταν ο Γιώργος Μοναμά με 21 πόντους, 5 rebound, 5 assist, άλλη μια γεμάτη εμφάνιση από τον παίχτη της εθνικής μας ομάδας. Ο Σπανός ακολούθησε με 14 πόντους και 9 rebound, άγγιξε το double-double, ενώ ο Θανάσης Σπανούλης είχε 11 πόντους με 2 rebound σε 26 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ο τρίτος και τελευταίος διψήφιος της Ελλάδας. Ένα πόντο πρόσθεσε ο Σταύρος Καψάλης με 3 rebound, 6 πόντους με 4 assist από τον Γιώργο Χαραλαμπίδη, 4 πόντοι για τον Χαράλαμπο Χριστοδούλου με 7 rebound. Ο Μάριος Καραβασίλης είχε 4 με 4 rebound, ο Λευτέρης Αδαμόπουλος 7 πόντους, ο Ανδρέας Μπάρλος 9 πόντους με 4 rebound και 2 κλεψίματα και τέλος ο Άγγελος Ασλόγλου έμεινε στους 3 πόντους με 1 στα 3 σούτ στα 14 λεπτά που αγωνίστηκε. Όσον αφορά τους Λετωνούς, ο Γιάχοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 29 πόντους και 9 στα 15 σούτ, αλλά σίγουρα εκείνος που τραβάει τα βλέμματα καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά και τα τράβηξε και εχθές ήταν ο Μπεντζάμπιν Μπερουέ, ο οποίος με 25 πόντους, 14 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο, 5 block, 40 στο σύστημα αξιολόγησης, ήταν ο κορυφαίος της Λετωνίας. Συνηθισμένο αυτό την φετινή σεζόν για τον ίδιο παίχτη και για την Λετωνία και γενικότερα στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Αυτή την ώρα η Ελλάδα αντιμετωπίζει την, όχι αυτή την ώρα, αύριο, με συγχωρείτε, αύριο είναι τα μάτς για τις θέσεις 5, το πρώτο μάτς στις θέσεις 5-8 και αύριο, μεθαύριο είναι ο τελικός και φυσικά τα υπόλοιπα παιχνίδια της κατάταξης. Αύριο η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Πολωνία στην 1 η ώρα, ανοίγει αυλαία για τις θέσεις 5-8, εκεί όπου η Ελλάδα θα διεκδικεί στην καλύτερη δυνατή θέση που είναι η πέμπτη. Για τις ίδιες θέσεις παίζουν επίσης η Γερμανία με την Ρουμανία στις 3.30. Όσον αφορά τα ημιτελικά, εκεί βρίσκονται η Λιθουανία με την Γαλλία που παίζουν αύριο στις 6 και η Ισπανία με τη Λετωνία που παίζουν αύριο στις 8.30.

Λοιπόν, πάμε στην Εθνική Τουρκίας, η οποία ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το παράθυρο του Αυγούστου, το οποίο θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, την τελευταία εβδομάδα, αν προτιμάτε, του Αυγούστου, εκεί όπου η Εθνική Τουρκία θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Λιθουανία την Παρασκευή 29 του μηνός στις 9 το βράδυ και την Δευτέρα 31 του μηνός στις 10.30 θα παίξει κόντρα στην Ισλανδία, έχοντας μπει πια στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, εκεί όπου η Τουρκία βέβαια μπαίνει με ένα εξαιρετικό ρεκόρ, το οποίο την έχει στείλει με το 1,5 πόδι ουσιαστικά στην επόμενη φάση, στην τελική φάση του Παγκοσμίου. Στην προεπιλογή λοιπόν, στην λίστα μάλλον που των παικτών που θα έχει ο Εργίν Αταμάν στη διάθεσή του βρίσκονται, βρίσκεται ο Τσέντι Όσμαν, ο νέος forward του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά δεν βρίσκεται το μεγάλο αστέρι, ο Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν, το έδωσε στα προηγούμενα παράθυρα, δεν θα το δώσει σε αυτά. Να δούμε λίγο και ποια είναι η 17, η οποία απαρτίζεται από τους Αντεμπόνα, Μπέρκ Ουγκουρλού, Τσέντι Όσμαν, Ντάριους Καρουτάσου, ο πιτσιρικάς ο οποίος έκανε θράψη στις μικρές ηλικίες της Εθνικής Τουρκίας, ο Ερτσάν Οσμάνι, ο Ερκάν Γιλμάζ, ο Φουρκάν Κορκμάζ, ο Κέναν Σιπάχη, ο Μαλακάι Φλίν, ο Νατουραλιζέ της ομάδας της Τουρκίας. Δεν βλέπουμε λοιπόν τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς καν στην προεπιλογή, γιατί δεν μπορεί να είναι και οι δύο, εφόσον και οι δύο θεωρούνται Νατουραλιζέ για την Εθνική Τουρκίας. Επίσης βρίσκονται ο Μετεσάν Μπιρσέ, ο Νουράλπ Μπιτίμ, ο Μέρ Γιούρτσεβεν, ο Μέρ Κουτλουάι. Γνωστός αυτό το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς παίχτηκε πολύ το όνομά του στα μέσα, γιατί έκανε τρομερές εμφανίσεις με την Εθνική Τουρκία στο παγκόσμιο Under 19, επομένως είναι ένας παίχτης που αναμένεται να τον δούμε. Ο Σερτάκ Σανλή, ο Σέμους Χαζέρ, ο Γιγκίτ Αρσλάν και ο Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ είναι η 17 που κάλεσε ο Εργίν Αταμάν για το παράθυρο του Αυγούστου, με τα δύο παιχνίδια που είπαμε ότι είναι απέναντι στη Λιθουανία στις 29 Αυγούστου και απέναντι στην Ισλανδία στις 31 Αυγούστου.

0: 5 λεπτά μετά τις 2, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τον τρίτο και τελευταίο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, ο οποίος μας έρχεται από την Elite League και τον Πανερυθραϊκό. Ένας παίχτης ο οποίος πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας Νέας Ερυθρέας μαζί του και φυσικά δεν είναι άλλος από τον Νίκο Καμάρα. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες και έτσι θέλαμε για αρχή λίγο να μας πεις ποιοι ήταν οι λόγοι που σε όθησαν στο να πεις το ναι για την ανανέωση της συνεργασίας σου με τον Πανερυθραϊκό.
1: Ήταν μια πολύ καλή χρονιά η περσινή με τον Πανερυθραϊκό. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τον coach Χοφουλή. Ήταν κοινή επιθυμία από την αρχή του καλοκαιριού να συνεχίσουμε μαζί. Μου εξήγησε τους λόγους στους οποίους θέλει να παραμείνω στην ομάδα, με ικανοποίησαν, τους αποδέχτηκα, κάναμε ένα πολύ καλό σύνολο. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι για αρχή, οπότε δεν δυσκολεύτηκα να ανανεώσω με την ομάδα.
2: Μία ομάδα η οποία έχει εδραιωθεί έτσι στην κατηγορία, μία ομάδα η οποία δίνει χώρο και ρόλο σε νέα παιδιά, μία ομάδα η οποία έχει καταφέρει να συνδυαστεί συνείδηση όλων ως κάτι σταθερό και ένα κυρίως υγιές περιβάλλον. Δεν ξέρω αν όλα αυτά έπαιξαν και στην απόφασή σου γενικότερα.
1: Σίγουρα, επειδή μέχρι πέρυσι πριν πάω στην ομάδα αυτό μόνο το άκουγα, ότι είναι μια ομάδα σταθερή, που βγάζει υγεία, που καλύπτει έναν αθλητή επαγγελματία και εντός και εκτός γηπέδου. Πέρυσι το έζησα, το ένιωσα από μέσα, οπότε όλα αυτά είναι μια αλήθεια και είναι μια ομάδα η οποία πλέον είναι σταθερή δύναμη στην Elite League, παραδοσιακή πλέον δύναμη, δηλαδή έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τη σταθερότητά της και αυτά ήταν ένα από τα στοιχεία που με έκανε να νιώθω καλά στον Πανερυθραϊκό και να θέλω να μείνω και για δεύτερη χρονιά.
0: Νίκο, εσύ πέρυσι πραγματοποίησες σε προσωπικό επίπεδο μια εξαιρετική σεζόν. Ολοκλήρωσες τη σεζόν με περίπου 17 πόντους κατά μέσο όρο, 4 rebound, 2 assist και περίπου ένα κλέψιμο αναγώνα κατά μέσο όρο. Ήσουνα γενικότερα ένας από τους βασικούς πυλώνες της όλης πορείας του Πανερυθραϊκού, η οποία πιθανότατα να μην ήταν και αυτό που ο κόσμος περίμενε βάσει roster, δηλαδή το να μπει ομάδα στα playoffs, ωστόσο πετεύθηκε στο στόχο της παραμονής. Αναμένεται να έχεις τον ίδιο ρόλο και φέτος?
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο ρόλος μου θα είναι πάνω κάτω ο ίδιος με πέρυσι, αλλά σίγουρα πλέον η ομάδα είναι πολύ πιο γεμάτη. Δηλαδή το roster είναι πολύ πιο γεμάτο σχέση με πέρυσι, με έμπειρα παιδιά, με ικανά παιδιά. Ο στόχος είναι η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό, ο οποίος έχει ανέβει σε σχέση με πέρυσι, νομίζω είναι φανερό. Εγώ θα κάνω ό,τι μου ζητηθεί, ό,τι κρίνει ο coach για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τους στόχους και να κάνει μια πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή. Mm-hmm.
2: Πώς βλέπεις γενικότερα τη μεγάλη εικόνα σε ό,τι αφορά την κατηγορία φέτος? Γιατί μιλάμε κατ' εξοχήν για το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στις εθνικές κατηγορίες. Όμως φέτος σίγουρα υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορή. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν ξέρω πώς το έχεις ζυγίσει στο μυαλό σου, βλέποντας και τις κινήσεις των άλλων ομάδων, πώς θα πορευτεί και πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρωτάθλημα που είναι μαραθώνιος, έτσι, με πολλές αγωνιστικές. Όποιος αντέξει στο τέλος σου αποτελεί τεράστιο επίτευγμα.
1: Νομίζω ότι για ακόμη μια χρονιά το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Βλέπω ότι πολλές ομάδες κινούνται σε περίπου παρόμοια. Δεν βλέπω κάποια ομάδα η οποία τρομάζει για αρχή. Νομίζω ότι το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή για το φίλαθλο κόσμο θα είναι, νομίζω, πολύ ωραίο κάθε Σάββατο να επιλέγει να δει από κοντά είτε από το YouTube τα παιχνίδια. Mm-hmm. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι ξένοι που κάθε χρόνο, ας πούμε, αλλάζουν και το επίπεδο των ξένων σε κάθε ομάδα θα μπορέσει να διαμορφώσει λίγο τι πάνω κάτω την πορεία της. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι ομάδες οι οποίες θα στοχεύουν τα play-off είτε μια θέση πιο ψηλά, να φορμαριστούν προς το τέλος και να είναι έτοιμες όταν θα έρθουν τα play-off και τα νοκάουτ παιχνίδια.
0: Νίκο, πέρυσι ο Πανερυθραϊκός ήταν η ομάδα η οποία ήταν μοναδική που λέγαμε, πέρα από αυτές που υποβάστηκαν, που δεν συνέχισε στην post-season, γιατί η Δόξα πήρε την άνοδο, οπότε και ο Κόρυβος που θα είχε αυτή τη θέση μαζί με εσάς επίσης πήγε στα play-offs. Εσείς δεν αγωνιστήκατε στην post-season, ωστόσο πετύχατε το στόχο της παραμονής. Φέτος ο στόχος είναι για ψηλότερα, για το Πανερυθραϊκό.
1: Νομίζω ναι, οι κινήσεις που έχουν γίνει από την ομάδα και από τη διοίκηση δείχνουν αυτή την πρόθεση, ότι η ομάδα σίγουρα θα έχει υψηλότερους στόχους από πέρυσι. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πρέπει να πηγαίνεις βήμα-βήμα. Δεν μπορείς να κάνεις σχέδια πολύ μεγάλα από την αρχή. Το βασικότερο κομμάτι είναι να έχουμε όλη την υγεία μας, να είμαστε καλά, να δεθούμε σαν ομάδα, γιατί έχουμε κάνει και αρκετές μεταγραφές. Έχουμε κρατήσει όμως και ένα κορμό, δεν είναι δηλαδή ότι είναι τελείως καινούργια η ομάδα. Ο προπονητής είναι ο ίδιος, έχουμε κρατήσει, είμαστε 4-5 παιδιά που ήμασταν και πέρυσι. Οπότε υπάρχει μια χημεία. Αλλά ο σκοπός είναι να βρεθούμε και με τα νέα παιδιά, να μπούμε στο γήπεδο, να προπονηθούμε, να δεθούμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Mm-hmm. Σίγουρα στόχος είναι η ομάδα να μπει στα play-off και από εκεί και πέρα όσο δυνατόν ψηλότερα, για να μπορούμε να έχουμε και ένα πλεονέκτημα έδρα στα play-off, ώστε να έχουμε ένα καλό πλασάρισμα για να πάμε στο Final Four. Mm-hmm.
2: Και πώς προσεγγίζεις σε προσωπικό επίπεδο το ρόλο σου στην ομάδα, σε αυτά που έρχονται και στο γενικότερα πώς προσεγγίζεις την παρουσία σου στην ομάδα που συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά?
1: Αρχικά αυτό θα προσπαθήσω, επειδή ξέρω τα πράγματα πώς είναι στην ομάδα και ήμουνα και πέρυσι, θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους παίχτες να προσαρμοστούν στη νέα τους ομάδα και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που ήμασταν πέρυσι θα προσπαθήσουμε στην ουσία να κάνουμε αυτό το μπόλιασμα για να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα την απαιτούμενη χημεία.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιάννη, εσύ? Ωραία. Οπότε πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση και μίλησες εδώ στον αέρα του ΕΟΚ Web Radio. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι το σημαντικότερο, το είπες και εσύ μόνος σου στην ερώτηση για το στόχο. Και φυσικά να πραγματοποιηθούν όλα όσα έχεις θέσει και εσύ σε προσωπικό επίπεδο στόχο, Νίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Yeah.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην EuroLeague, γιατί υπήρξε μεταγραφική έτσι δουλειά στην Βαλένθια, η οποία προχώρησε σε μεταγραφή ενός ακόμα παίχτη, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Φινλανδία και πρόκειται για τον Έλιας Βάλτονεν, ο 27χρονος διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται από το 2021 στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα το 2023-24, όπου αγωνίστηκε στους Ροστόκ Σίγουλφς, δανεικός από την Μανερέσα. Το 21, από το 21 μέχρι το 24 βρισκόταν ουσιαστικά στη Μανερέσα και από το 24 μέχρι το 26 βρισκόταν στη Γρανάδα, με την οποία βίωσε δύο υποβασμούς, αλλά την σεζόν 24-25, παρότι υποβιβάστηκε σε βαθμολογικά η Γρανάδα, πήρε τη θέση της Μπέτης, γιατί η Μπέτης δήλωσε αδυναμία συμμετοχής στην κορυφαία τη τάξη, διοργάνωση εθνική της Ισπανίας. Επομένως η Γρανάδα πήρε τη θέση της Μπέτης που υποβιβάστηκε λόγω αυτού. Πέρυσι όμως δεν τα κατάφερε η Γρανάδα. Παρ' όλα αυτά ο Βάλτονεν ήταν ένας από τους παίχτες που διασώθηκαν στην πολύ κακή πορεία της Γρανάδας πέρυσι. 9,8 πόντους, 3,1 rebound και 1,3 assist κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 37% πίσω από το τρίποντο. Μια πολύ καλή κίνηση για την Βαλένθια, έξυπνη θα μπορούσαμε να την πούμε. Βέβαια νομίζω ότι αυτό το όνομα μπορεί να μην σας φαίνεται γνώριμο, αλλά είναι σίγουρα γνώριμο στο μυαλό σας, γιατί το γνωρίζουμε πολύ καλά από το Ευρωμπάσκετ 2025, καθώς ήταν και ο παίχτης που στον μικρό τελικό ουσιαστικά κέρδισε τις τρεις βολές για να στείλει το μάτς παράταση στο μάτς της Φινλανδίας με την εθνική μας ομάδα, αλλά στόχισε στην τρίτη βολή πριν ο Γιάντουνεν να στοχίσει στο follow και η εθνική μας ομάδα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, αλλά είναι και ο παίχτης ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι σκότωσε μόνος του την Σερβία. Παρά τους 29 πόντους που πέτυχε σε εκείνο το μάτς των 16, ο Μάρκανεν, ο Βάλτονεν ήταν αυτός που μπορεί να πέτυχε μόνο 13 πόντους στην αναμέτρηση, αλλά με δικά του πολύ μεγάλα σουτ και τρίποντα και δίποντα, κατάφερε η Σερβία ουσιαστικά να απαντάει συνεχώς σε κάθε επιστροφή που επιχειρούσε να κάνει η Σερβία και να την τελειώσει με δικά του σουτ ουσιαστικά η Σερβία του Νίκολα Γιώκητς, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση αποκλείστηκε στην φάση των 16. Φυσικά μιλάμε για Ευρωμπάσκετ, την προηγούμενη φορά είχε αποκλειστεί από την Ιταλία στην ίδια φάση, τώρα πέρυσι από την Φινλανδία, με τον Βάλτονεν να είναι ουσιαστικά ο φωνέας της Σερβίας σε αυτό το παιχνίδι και σε μια διοργάνωση που ο Βάλτονεν γενικότερα ήταν ένας από τους παίχτες που ξεχώρισαν για την Εθνική Φινλανδία. Σε αδιαφυσβήτητα μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τη Βαλένθια, η οποία συνεχίζει να βαδίζει στα χνάρια που άφησε την περσινή σεζόν χωρίς πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά με ένα ρόστερ το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει και να γίνει ανταγωνιστικό χωρίς πάρα πολλούς αστέρες. Ο Βάλτονεν είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Βάλτονεν, ο οποίος υπέγραψε με τις νυχτερίδες μη εγγυημένο συμβόλαιο, το οποίο αν επικυρωθεί από τους πρωτοκαλλοί τότε θα έχει ισχύει έως το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή για όλη την σεζόν 2026-2027, με τον Βάλτονεν να είναι ένας από τους παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν και αμυντικά, γιατί πρόκειται για ένα παίχτη με πολύ καλό αμυντικό IQ που μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

Εντάξει, νομίζω πως η είδηση η οποία τράβηξε τα βλέμματα εχθές ήταν η ανακοίνωση του Russell Westbrook ότι αποχαιρετά την ενεργό δράση σε ηλικία 37 χρονών. Ο Mr. Triple Double, όπως ήταν το παρατσούκλι του, και όχι και απόλυτα δίκαια. Ο Mr. Triple Double λοιπόν δεν κατάφερε, αυτό είναι το πολύ περίεργο, ότι δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μέσω του οποίου γνωστοποίησε τη μεγάλη απόφαση που πήρε να πει αντίο στο μπάσκετ και έγραψε ως λεζάντα: «Μερικές φορές δεν ξέρεις καν πότε έχεις ήδη δει το τέλος. Έπρεπε να είσαι εκεί και τώρα όλα τελείωσαν». Ήταν αυτό που έγραψε ο Russell Westbrook, ο οποίος αγωνίστηκε σε 7 διαφορετικές ομάδες στο NBA, εκεί που βρέθηκε 18 χρόνια. Φυσικά με αυτή με την οποία συνέδεσε πλήρως το όνομά του ήταν με τους Oklahoma City Thunder, παρέα με τον Kevin Durant αλλά και τον James Harden, με τους οποίους έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό. Έμεινε εκεί από το 2018, από το 2008 έως το 2019, από αυτοί τον έκαναν και draft έτσι κι αλλιώς, ενώ συνέχεια ακολούθησαν άλλοι 6 σταθμοί: οι Houston Rockets το 19-20, οι Wizards το 20-21, οι Lakers από το 21 έως το 23, οι Clippers το 23-24, οι Nuggets το 24-25 και οι Kings το 25-26, που ήταν και η τελευταία ομάδα στην οποία αγωνίστηκε. Στους Lakers πήγε την επόμενη χρονιά του πρωταθλήματος, δηλαδή το 2020-21 πήραν το πρωτάθλημα οι Lakers στην φούσκα του Ορλάντο, το 2021, λίγους μήνες μετά δηλαδή, πήγε στους Lakers, δεν κατάφερε δηλαδή να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα αφού αυτό ήρθε την προηγούμενη χρονιά του. Ο Russell Westbrook, ο οποίος μπορεί να μην πήρε ένα πρωτάθλημα αλλά είχε πάρα πολλά προσωπικά επιτεύγματα, συμπεριλήφθηκε αρχικά στους 75 καλύτερους παίχτες του NBA, είναι ο άνθρωπος με τα περισσότερα triple double στην ιστορία του πρωταθλήματος, φυσικά αναδείχθηκε MVP το 2017, MVP του NBA, MVP του All-Star Game το 2015 και το 2016, έχοντας 9 παρουσίες σε All-Star Game από το 2011 μέχρι το 2013 και από το 2015 μέχρι το 2020. Πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ το 2015 και το 2017 στο NBA, ήταν και 3 φορές κορυφαίος πασέρ της λίγκας, το 2018, το 2019 και το 2021, ενώ φυσικά απέχει στο παλμαρέ του και 2 χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα της χώρας, τον Team USA, 1 στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο και 1 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Τουρκία το 2010. Ο Russell Westbrook, ο οποίος είναι ένας από τους παίχτες που προσέφεραν απόλυτο θέαμα τα προηγούμενα χρόνια στο NBA, ένας από τους πιο εκρηκτικούς παίχτες, ο οποίος όταν έκανε το πρώτο του βήμα απλά έμενε να τον παρακολουθεί, σε άφηνε πίσω και τον έβλεπες να καρφώνει, να πετυχαίνει καλάθια, να μένει στον αέρα και να σκοράρει. Γενικότερα ένας παίχτης ο οποίος και με τις ασίστ του ήταν πολλές φορές το κομμάτι με το οποίο έκανε τη διαφορά. Ο Russell Westbrook, ο οποίος αποχαιρετά την δράση σε ηλικία 37 ετών και μάλιστα όπως αναφέρθηκε σε διάφορα μέσα και κυρίως στο ESPN, ο Russell Westbrook είχε 2 προτάσεις από NBA αυτό το καλοκαίρι, από ομάδες του NBA πριν αποφασίσει να αποσυρθεί. Ήταν από τους Kings με σκοπό να παραμείνει δηλαδή στην ομάδα και από τους Wizards να επιστρέψει σε αυτούς έπειτα από την σεζόν 2020-21 στην οποία βρέθηκε στους Μάγους. Ωστόσο πήρε την απόφαση να κλείσει τον κύκλο της πλούσιας καριέρας του, την οποία πάντα θα τη θυμάται με το παράπονο ότι δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει ένα πρωτάθλημα.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio, με τον Γιάννη Σταυρουλάκη και τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα, που βρισκόντουσαν μαζί σας από τις 12, δηλαδή τις προηγούμενες περίπου 3 ώρες. Το ΕΟΚ Web Radio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας από Δευτέρα, γιατί δεν έχουμε εκπομπή αύριο λόγω του 15 Αυγούστου που πλησιάζει σιγά σιγά. Για ένα τριήμερο επομένως θα είναι το ραδιόφωνο εκτός δράσης, και ξανά μαζί σας από Δευτέρα, από τις 17 Αυγούστου δηλαδή, από τις 12 μέχρι και τις 3, με το κλασικό τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι για πολύ ακόμα μαζί σας, καθώς μετά τον Αύγουστο, για αυτές τις 2 εβδομάδες του Αυγούστου θα είναι, αλλά έπειτα θα επιστρέψουμε στην κλασική εξάωρη έτσι μορφή που είχε ολόκληρη την σεζόν. Επομένως αυτό το τρίωρο, το καλοκαιρινό τρίωρο, δεν θα είναι για πολύ. Θα συνεχιστεί όμως και από την επόμενη εβδομάδα. Από τον Δημήτρη Μελίση λοιπόν και τον Γιάννη Σταυρουλάκη που ήταν μαζί στις προηγούμενες περίπου 3 ώρες, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης και φυσικά ένα πολύ όμορφο τριήμερο, και καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Γεια χαρά!

τελευταίο επεισόδιο για το podcast μας, για το «Εδώ είναι το ταξίδι». Άλλη μία σεζόν πέρασε με πολύ ωραίες ιστορίες και σας χρωστάω το δεύτερο μέρος της ιστορίας του Vlade Divac. Μπορείτε να πάτε, όσοι δεν έχετε ακούσει, το πρώτο επεισόδιο για τον Vlade, γιατί αυτό είναι το δεύτερο. Ο Vlade από τη Σερβία, από την κομμόπολη των 13.000 κατοίκων, στο Λος Άντζελες, στο βασίλειο του αθλήματος, στο NBA, με όργια, με μπασκετική ευτυχία, με μπασκετική γαλήνη, με το να απολαμβάνει κάθε στιγμή του παιχνιδιού και κάθε λεπτό της ζωής του. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 1990. Έχουμε μείνει στο παγκόσμιο της Αργεντινής. Σας έλεγα για την αδελφική φιλία του Vlade Divac με τον Dražen Petrović και μείναμε με την απορία πως θα κυλούσε αυτή η φιλία όταν τα σύννεφα του πολέμου μαζεύτηκαν πάνω από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία. Έχουμε μείνει στο καλοκαίρι του 90, σε εκείνο το παγκόσμιο που οι Ιουγκοσλάβοι παρατάχθηκαν ενωμένοι, αλλά στο πολιτικό του σκηνικό 4 δημοκρατίες επιθυμούσαν την απόσχεσή τους, διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους. Μία από αυτές ήταν και η Κροατία του Dražen, που είχε ξεκινήσει πλέον να εκφράζει το πολιτικό αλλά και το πολεμικό μίσος της προς τη Σερβία του Vlade.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

δύο αδέρφια όμως έπαιζαν απλώς μπάσκετ. Οι πλάβοι διέλυσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Στον ημιτελικό κέρδισαν τους Αμερικανούς. Στην τελευταία διοργάνωση, να σας το θυμίσω αυτό, πριν επιστρατεύσουν τους παίκτες του NBA από την τζαντίλα τους οι Αμερικάνοι, ήταν λοιπόν 99-91 από την Ιουγκοσλαβία, η οποία και στον τελικό επιβλήθηκε 92-75 της Σοβιετικής Ένωσης. Οι στιγμές των πανηγυρισμών κράτησαν λίγο. Στο φινάλε του τελικού, στο Buenos Aires, ένας οπαδός μπαίνει στο παρκέ κρατώντας και υψώνοντας μία σημαία της Κροατίας. Ο Ντίβατσον αντιλήφθηκε και δίχως να το σκεφτεί άρπαξε τη σημαία και την πέταξε μακριά. Ο ίδιος εξήγησε πως εκνευρίστηκα και του είπα ότι αυτή είναι μια νίκη της Ιουγκοσλαβίας. Στα μάτια των Σέρβων έγινε εθνικός ήρωας. Στην κροατική πλευρά της χώρας έγινε εχθρός. Ο Βλάντε επέμενε να εμφανίζεται ενωτικός. Ο Ντράζεν από την άλλη είχε διαλέξει πλευρά και διαχώρισε ξεκάθαρα τη θέση του. Ο πόλεμος σκότωνε χιλιάδες άμαχους και αθώους ανθρώπους, ωστόσο είχε επίπτωση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς είχε γκρεμίσει οριστικά τις γέφυρες μεταξύ των δύο πρώην πια φίλων. Ο Πέτροβιτς θεώρησε εξ αρχής ότι ο Βλάντε δεν τον σεβάστηκε και ήταν αμετακίνητος. Δεν θα τον συγχωρούσε ποτέ. Η λέξη ξεθόριασμα πραγματικά είναι πολύ μικρή για να σας κάνει να καταλάβετε και για να περιγράψει αυτό που συνέβη στη σχέση Ντίβατς και Πέτροβιτς.

Ο Βλάντε πάντα πίστευε στους ανθρώπους και δεν μπορούσε να χωνέψει την απομάκρυνση Ντράζεν. Για 3 χρόνια, για τον Σέρβο, αυτή η φιλία αποτυπωνόταν μόνο στις φωτογραφίες. Αυτή θα ήταν και η μοναδική ανάμνηση που θα έμενε ζωντανή μαζί με τις τόσες ξεχωριστές στιγμές που πέρασαν παρεούλα. Δεν πρόλαβαν ποτέ να δώσουν ο ένας τις απαραίτητες εξηγήσεις στον άλλο. Τον Ιούνιο του 1993 ο Πέτροβιτς έχασε τη ζωή του σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Γερμανία. Στην κηδεία του στο Ζάγκρεπ γίγαντες όπως ο Στόγιαν Βράνκοβιτς και ο Ντίνο Ράντζα λύγησαν. Ράντζα και Βράνκοβιτς αγκαλιασμένοι πλάι στο φέρετρο του Ντράζεν. Από εκείνους τους φίλους του που κράτησαν το φέρετρο όμως έλειπε ένας. Ο Βλάντε είχε μάθει τα νέα σε ολιγοήμερες διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλειπε ένας. Ο Βλάντε είχε μάθει τα νέα σε ολιγοήμερες διακοπές

Ο μόνος που φάνηκε να τηρεί πιο ουδέτερη στάση ήταν ο Ράτζα. Ο Τόνι Κούκοτς είχε αποκαλύψει τα εξής. Οι φίλοι μας που πολεμούσαν στην Κροατία μας έλεγαν ότι αν μιλήσουμε στον Βλάντε κινδυνεύει η οικογένειά μας. Το ντοκιμαντέρ ήταν η αφορμή ώστε ο Ντίβατς να επισκεφθεί το Ζάγκρεπ. Ο κόσμος που τον αναγνωρίζει στο δρόμο τον κοιτάζει ακόμη στραβά. Μόνο ένας τον πλησίασε και τον χαιρέτησε. Έστω και μειοψηφικά, έστω και με ένα άτομο, η ανθρωπιά είχε νικήσει το μίσος. Στο ταξίδι του ο Σέρβος συνάντησε τη χαροκαμένη μάνα του Ντράζεν, την Πιζέρκα. Η κυρία Πέτροβιτς ήταν ακόμα λίγο επιφυλακτική, ωστόσο δεν μπορούσε παρά να ομολογήσει ότι στην πρώτη σεζόν του Ντράζεν στο NBA, που ήταν τόσο δύσκολη για εκείνον, ο Βλάντε του στάθηκε καλύτερα από την οικογένειά του. Ήταν τόσο δεμένη και το ήξερα. Χάζεψαν φωτογραφίες. Η Μπιζέρκα ήταν σαν να μιλά ακόμη για το έφηβο παιδί της. Ψέλιζε. Κοίτα πόσο όμορφος ήταν. Τα κορίτσια τον κυνηγούσαν συνέχεια.

Ο Βλάντε δίπλα της στο ντοκιμαντέρ του ESPN της απαντούσε χαμογελαστός. Και εγώ γι' αυτό ήμουν διαρκώς μαζί του, για να μου γνωρίζει κοπέλες. Ο πάγος είχε αρχίσει να σπάει. Μια αγκαλιά άφησε πίσω τους εκείνη την αχρίαστη έχθρα. Ο Βλάντε Ντίβατς είναι πάντα χαρούμενος και θλιμμένος. Είναι σχεδόν συντετριμμένος γιατί δεν αποχαιρέτησε ποτέ τον αδερφό του. Είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να πάει να του πει εναντίο στον τάφο του. Σε μια σκηνή που δεν μπορεί παρά να κάνει κάποιον να δακρύσει, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο Ντίβατς στάνει στο χιονισμένο νεκροταφείο αγέροχος. Όμως η ψυχή του γνωρίζει πώς στέκεται ο όρθιος. Αγγίζει τη φωτογραφία στην ταφόπλακα, αφήνει μια άλλη που απεικονίζει τους δύο παλιόφιλους να πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι μια νίκη του 90 και λέει με δυσκολία: «Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι, φίλε μου». Αυτός ο Βλάντε πάνω από τον τάφο του Ντράζεν ήταν την ίδια στιγμή και ο ίδιος αλλά και ένας άλλος άνθρωπος. Πάντα πίστευε ότι θα βρει την ευκαιρία να καθίσει με τον αδερφό του να τα πούν και να τα βρουν. Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Οι αναμνήσεις από τα παρκέ είναι πολλές. Όμως πάντα αυτό που είχε σημασία ήταν οι άνθρωποι, ειδικά για το Βλάντε. Παρά τους αμέτρητους τίτλους με το Εθνόσημο ή την Παρτίζαν, δεν κατάφερε να φορέσει ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή στο NBA. Το 2002 έφτασε κοντά. Όμως οι Sacramento Kings ιτήθηκαν εντός έδρας στον 7ο δυτικό τελικό από τους Lakers. Ο Σακίλ Ονίλ είχε πει ότι εγώ υδρώνω και ο Βλάντε πέφτει, κατηγορώντας τον για θεατρινισμούς. Χαμογέλασε όταν το άκουσε. Όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση, η αλήθεια είναι ότι δεν τον χωρούσε ο τόπος. Ανέλαβε αρχικά πρόεδρος στην αγαπημένη του Παρτίζαν. Το 2006 έλαβε ρόλο συμβούλου στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της φιλίας του με τον άλλοτε στάρ της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βασίλισσας, τον Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς. Το 2008 διετέλεσε σύμβουλος της σερβικής κυβέρνησης και το 2009 εκλέχθηκε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής στην πατρίδα του. Το 2017 τον διαδέχθηκε ο άλλοτε coach, Μπόζιντάρ Μάλκοβιτς. Ο Ντίβατς δέχθηκε έντονη κριτική για την αποτυχία της Επιτροπής να αποτρέψει την ένταξη του Κωσόβου στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 2014. Όπως καταλαβαίνετε, η Αμερική τον περίμενε ξανά.

Από το 2015 ήταν αντιπρόεδρος των Sacramento Kings και προσέλαβε ως συνεργάτη του τον πρώην συμπαίκτη του εκεί, τον Μπέντζα Στογιάκοβιτς. Τον Αύγουστο του 20 αμφότεροι αποχώρησαν. Στη Σερβία είναι τόσο δημοφιλής που οι συμπατριώτες του λένε ότι κάποια μέρα θα γίνει πρόεδρος της χώρας. Ο Τζέρι Ουέστ έχει τονίσει σε ανύποπτη στιγμή το εξής. Είναι εξαιρετικός διπλωμάτης ο τύπος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν γίνει πρόεδρος. Εκείνος πάντως επιμένει ότι είμαι ακόμη ο Βλάντε. Προσπάθησα να μάθω τις διαδικασίες ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Είμαι και πολύ νέος γι' αυτό. Αλλά και διαφορετικός από κάποιον που του αρέσει η πολιτική. Η πίστη του στον άνθρωπο και τον συμπαίκτη ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και με μια εγωιστική κριτική μπορούσε να σε εμπνεύσει. Στο μπάσκετ της Ινδιανάπολης το 2002 η Σερβία ξεκίνησε με μια πρόσμενη ήττα 85-83 από το Πουέρτο Ρίκο. Ο Βλάντε, παρά τα χρονάκια και την κούρασή του, ήταν εκεί.

Μπήκε έξαλλο στα αποδυτήρια. Και αν και έκλεισε την πόρτα, οι φωνάρες του ακούγονταν μέχρι τη Σερβία. «Σκάστε όλοι και ακούστε με. Με λένε Βλάντε Ντίβατς. Είμαι 34 ετών. Αρχηγός της Εθνικής. Και παίζω 13 χρόνια στο NBA. Στην καριέρα μου κατέκτησα σχεδόν τα πάντα. Με τα χρήματα που έχω μπορώ να σας αγοράσω όλους και να σας βάλω να μου κουρεύετε κάθε μέρα τον καζόν. Να κόψετε όλοι τις μαλακίες και να τελειώνουμε τη δουλειά που ήρθαμε να κάνουμε». Οι Σέρβοι κέρδισαν τους Αμερικανούς στον προημιτελικό και κατέκτησαν τον τίτλο στον τελικό με τους Αργεντινούς, οι οποίοι βέβαια ακόμη φωνάζουν για τη διαιτησία του Νίκου Πετσίλκα.

με την προσωπικότητά του ήταν ένας άνθρωπος των ανθρώπων. Σας το έχω πει πολλές φορές και στα δύο επεισόδια, έχετε κουραστεί να το ακούτε, αλλά πραγματικά αυτός ήταν ο τρόπος ζωής του. Να είναι ανθρώπινος και να πιστεύει στον άνθρωπο. Πίστευε στον άνθρωπο και περίμενε το ίδιο και από τους άλλους. Με τη σύζυγό του, την Άννα, παντρεύτηκαν ένα μήνα μετά την επιλογή του στο draft του 89. Απέκτησαν δύο γιους, τον Λούκα και τον Ματέια. Και έχουν και μια κόρη, την Πέτρα, την οποία υιοθέτησαν όταν ήταν βρέφος και έχασε τους γονείς της στον πόλεμο. Το 2007, μαζί με τη σύντροφό του, ίδρυσαν το Humanitarian Organization Divats, το οποίο ενισχύει οικονομικά τόσο Αμερικανούς όσο και συμπατριώτες τους, οι οποίοι έχασαν οικογένειες και σπίτια κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους τώρα. Εκείνο το ψηλόλιγνο αγόρι από το Πρεπόλιε έμαθε να πιστεύει. Να πιστεύει στον άνθρωπο, να δίνει σε αυτόν και να περιμένει ότι και ο άλλος με τη σειρά του θα δώσει. Δημιούργησε φοβερές σπορ εμπειρίες, αλλά κυρίως άφησε μια γερή παρακαταθήκη πέρα από τον μπάσκετ. Ο Θεός μου έδωσε ένα ταλέντο και ένα χάρισμα. Έζησα μια καταπληκτική ζωή ως παίκτης και το άθλημα μου χάρισε τα πάντα. Το να προσφέρω όσο μπορώ είναι η ανταπόδοσή μου, έχει εξηγήσει. Το μόνο που δεν κατόρθωσε είναι να δώσει και να πάρει εξηγήσεις από τον Ντράζεν. Ακόμη και έτσι όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει σε εκείνον. Γενικά δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στο διπλανό του. Καλό καλοκαίρι.